Εγώ Vice President Kamala Harris, εγώ νήμινα. Εγώ ανάσπιν νιουά σκύβομα. Εγώ mediator σκύσετε. Ο απάτταμα γισόμ κακούιν νίγινα χωάω. Εγώ ειδόμ γανούτν τον άνοβικ. Εγώ ισομίνα νίγι drone σάνδεγε. Εγώ νίγι ισομίνα. Και απίτσινα νούτν νίγι τσίγωτή. Ανοίγε mediators. Και γασκύω το βίτσι εγώ εις τσίγωτά νίγε. United States of Tsigo, Iran. Καουίστε τα κουέα χαλιά μη χίτω τσίγε. Εγώ ανοίγε regional officials. Ούτα όμα καπιό γίσεγα. Γιατί δεν είσαι εκεί που να είχαμε γίσω, εκεί που νούτ νίγιτσε. Ας πίνω τσόμα εγώ εσύ είσαι εκεί που είτε κακού να νούτ νίγιτσε. Που εγώ εκεί απτήσα, παπαχήτα είσα να νούτ νιγάνω. Εγώ νέγανε και armed groups και είσαι δεχά πτήτσε και εγώ τι μίσω εγώ. Εγώ είσα ως μία μίσα lingering tensions ή χαλιάτσε. Εγώ με Saudi Arabia το έγισα. Πήγε σαν οι drones και είπα ασκήσα μόχα. Ήγουν οι ίσουγο ο Ιράν και τσάω κόγωτη. Εγώ μείναν οι μελίσσα οι βίτσι εγώ τσίγε ο τίωνομα Ιράκ. Ήγουν οι σαν αμα, οι γίγουν τα ουάγω οι σαν οι petroleum facilities. Τον είσα over $100,000 in more severe cases. Εγώ ή ατσίγησα μείνουμε εδώ. Chocolate bar recall. Μόλι τον γυσίδι τα μοκτάντο όνομα, πιστάσιο όνομα, γυσίδι γατί. Εγώ είσαι ουτσάνομα, Cadbury brand chocolate bar recall, γυτίτσι. Εγώ είναι Canadian Food Inspection Agency. Το όγι σαν μιλούσα να καούγα να τσάγω όνειχε. Τον είσαι μίτσι τίσαι ουτά ουτσάνομα, Companies Dairy, Milk, Oreo, chocolate bars. Εγώ officials on the gitto, me TTC sunny here, allergic reactions, yeatic. Yego sanamaga meets on the hikiwaya, kawigan tutaho. Ego minanama safety, food safety investigation is a matitao. Yego neganig federal officials. Ego hostow is a gawani, tagatina gawani here. Products kisidi gataho, tigatina gawtao satao gamigo. Εγώ μισού τα Κάναδα. Εγώ πάτα μου γυσάτε σε την όγη. Εγώ νίγω γονίσκα. Εγώ είσαι είπα μητάτσι εγώ μίγωτ. Royal Saskatchewan Museum. Ετώ εγώ εγώ νίγω γουπηδίσαι είσαι. Είμα τσίτατσι γυσάνε μίδω. Molting season γυσίτε γάτα εγώ. Εγώ είσαι εγώ τα μάνι γονί άτσαγα νίχε φέδερς. Μόδο γυπ μητάω εγώ σπίγωτσι. Εγώ ένα curator, εγώ τότε άνομα vertebrate zoology, εγώ τότε άνομα museum Ryan Fisher, ετού είσα, it's set to last until August, ετού είσα. Fisher ο ετού, εγώ νίγω γονίσκα, καού είσα τα γάτσι τνίω γονίχε φέδρες, ήμου έτσι πάμε μετάτσι. Που εγώ μη γάτσο μου ο Canadians ούτα, εγώ είσαι μάτσι, εγώ είσαι σβάκτα να τάτσι εγώ νίγω, μη γάτσο μάμα τσάει ούτα.

0: Εγώ είμαι μια αιώνετη γύση, κάγιν τούτα μεγ, MBC Radio.
1: Τάνση, με το γύση γανση. Εγώ μα τσιμού, να νιχεί του ήτσιγα κάτσιμού στσιγούτα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ απεσίσαν να μα, καουία τίση γύση γακ, ατσιμού νησα, και ουίτν μιούζικ, και σε δίγα τάχω. Εγώ νομα τσιμού, εγώ νιγού κάμικο γαπή, τούτα μας χώ, εγώ είδω.

0: NBCRadio.com.
1: Εγώ αρχίσω να με γνωστή. Πάμε και έχω κάνει να το γητήσε. Εγώ τι από όνομα Νερό Hills. Εγώ έτσι ούτα. Μιστά Ισάγα είχαν λίγο μα. Λακ Λορόντς Προβενσόλ Πάρκ. Αν ούτσο μαγάσκι ούχε. Να ούτσο πω το είπα πει τους νάγωνα. Αν ούτσο κακή είπα παστίγω μου. Εγώ σπίγω με 2025. Εγώ μα και άπιτσο μα. Είχα κουία. Κατάω είχα κουία τα στάτσικα και τα γίγουε. Εγώ μην το ongoing regeneration γίτου έτσι μάν. Εγώ τένω με Gem Lakes Campground. Εγώ μην είναι τη Νερό Hills. Εγώ Walton Bay Campground. Εγώ τα βέζω με Lac Lawrence. Εγώ δεν είναι τα κεπά γιγάτη ο αγωμάν ο σκάσκι ο εγώ. Μα και από το μίσα και από το νοχατή την είχε. Μίσκα νάσα. Εγώ μην είναι τα κάνει campgrounds. Τι είναι hip parks. Εγώ δεν είναι τα μτα πάσχη τίνα μου. Εγώ σι και από τις κακή πάμε τα ανεκοτή. Εδώ εγώ είμαι τον αγώμα και τα σκήνω. Και κάτι να στάω είναι, κάποιοι και εγώ είπε το σνάγω, εγώ το όμα αγαπάμε ότι είναι. Εγώ μην είναι οι campgrounds, εγώ είναι μη σκανάσα, και σε τίχα τα γόμινα. Εγώ μην είναι οι του έτσι μάνα, nature regenerates. Εγώ σε όχι πάμε ότι είναι εγώ τα άνομα campsite, εγώ μην είναι τα reservation. Εγώ website μην είναι αγαπήν το αμπίνει γανάν τα parkssaskatchewan.ca.
2: 25 μήνου τσίχτσι